0: Σήμερα φίλοι ακροατές και ακροάτριες είναι η μέρα Τρίτη, Τρίτη πρωί ασφαλώς 7 Ιουλίου το έτος 2026 και να είστε πολύ σίγουροι ότι δεν κάνατε λάθος που επιλέξατε να ακούσετε την ελληνική φωνή της Βρισμπάνης από τον ραδιοφωνικό σταθμό του 4BFM 98,1. Σήμερα θα έχετε την ευκαιρία όπως συνήθως να ακούσετε το Δελτίο Ειδήσεων, δύο μόνο παρικιακές ανακοινώσεις. Θα ακούσετε με τον Κώστα την αθλητική ενημέρωση, ασφαλώς και το Δελτίο Ειδήσεων, να το επαναλάβω ξανά. Και τα υπόλοιπα χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις, λόγια ζωής και όχι μόνο. Αν είναι δυνατόν, κρατήστε μας συντροφιά έως η ώρα 12 και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 32 40 80 6 86. Παραλίγο να ξεχάσω, να καλημερίσω τον Κώστα. Καλημέρα.
1: Εδώ είμαι φίλε Γιώργο. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Το είπες κιόλας, 32 40 86 86, να επικοινωνήσουν μαζί μας για οτιδήποτε θέλουν. Εδώ είμαστε.
0: Έχουμε
1: εδώ
0: νέα για ποδόσφαιρο σήμερα.
1: Έχουμε την ομάδα μου να βγαίνει απ' έξω.
0: Μαντάτα θλιβερά έχουμε από την, για τις ειδήσεις, το Δελτίο Ειδήσεων. Γιατί σε βλέπω και αγχώνεσαι όποτε διαβάζεις το Δελτίο Ειδήσεων που υπάρχουν ατυχήματα, εγκλήματα και τέτοια. Σε βλέπω πραγματικά.
1: Ζωρίζουμε πάρα πολύ, ξέρεις. Είμαι πολύ ευαίσθητος πάνω σε αυτά τα θέματα και δεν ξέρω τι να πω.
0: Δηλαδή, μάλιστα.
1: Να πω εγώ καταρχάς τώρα που ξεκινάμε κιόλας, προσοχή στους οδηγούς, αυτούς που οδηγάνε, έτσι.
0: Ναι, κάτι μου είπες το πρωί.
1: Είναι πολύ από το αυτοκίνητο, ξέρω, γιατί κι εγώ όταν οδηγάω ακούω 4B. Λοιπόν, ξεκίνησα να οδηγάω από τις 7 μέχρι τις 9 που ήρθα εδώ πέρα. Σε 2 ώρες είχε 3 ατυχήματα.
0: Παπα.
1: Απίστευτο ρε παιδιά, τι γίνεται.
0: Εύχομαι να μην ήταν σοβαρά, τέλος πάντων.
1: Όχι, σοβαρά δεν ήταν, αλλά στραπατσαρισμένα αυτοκίνητα κτλ.
0: Τέλος
1: πάντων, προσοχή στον δρόμο, παιδιά.
0: Προσοχή, πάρα δρόμο. Πολύ προσοχή, ναι. Πάμε λοιπόν, καλοί μου άνθρωποι, θα ανοίξουμε κάπως διαφορετικά σήμερα με τον Βαγγέλη Κωνιτόπουλο. Βιολί μιλάμε και νησιώτικα τραγούδια σε μια σειρά τραγουδιών. Πάνω σε βραχονισίδα, Αρμενάκι, να σ' αγαπώ εντάθελα. Και όχι μόνο, κρατήστε μας συντροφιά, θα περάσουμε καλά.
2: Πάμε να χορέψουμε τώρα.

Ναι λοιπόν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, επιτρέψτε μου να κάνουμε μία διακοπή, γιατί αυτό το τραγούδι μπορεί να πάει και ένα 20 λεπτό. Βαγγέλης Κονιτόπουλος, τα ωραία τραγούδια που έχουμε ακούσει και πιστεύω να σας άρεσαν και εσάς και όχι μόνο. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, πάμε τώρα στα λεγόμενα καβουράκια. Καβουράκια με τον Στέλιο Κάτζατζίδη.

0: Ναι, λοιπόν, ακούσαμε ωραίο τραγουδάκι. Πιστεύω να υπήρχαν αναμνήσεις με το τραγούδι που τραγούδησε ο Στέλιος Κατζατζίδης. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, 1110 καλημέρα. Όποιοι και να είστε, όπου και να είστε, καλωσορίσατε. Ανοίξτε τα ράδια σας τέρμα, ακούστε τη μουσική και μην ξεχάσετε να ακούσετε τις χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις Λόγια Ζωής. Και σε λίγο, Κώστα, πολλοί κόσμος κατάγεται από κάπου, αλλά δεν ξέρει την ιστορία του, πώς πήρε το όνομα. Μέρος που μένει. Σήμερα θα ασχοληθώ με την Καλαμάτα.
1: Σοβαρά.
0: Λοιπόν, όσοι κατάγεστε από την Καλαμάτα και δεν γνωρίζετε πώς πήρε το όνομα η Καλαμάτα, λίγα θα ακούσουμε για την Καλαμάτα. Έτσι, εν συντομία. Καλή ακρόαση με το επόμενο τραγούδι. Όπα, όπα, λέω.

0: Ναι, λοιπόν, ωραίο εύθυμο τραγουδάκι ακούσαμε, το «Όπα, όπα, λέω», που το τραγουδούσε, μάλλον το τραγούδισε ο Αντώνης Γκαμπιεράκης. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Κώστα, πώς πάμε από...
1: Πολύ,
0: τηλεφωνάει
1: κανένας. Εδώ, εδώ, ναι, ναι, έχουμε ένα δύο... εδώ πέρα,
0: έχουμε και μία αφιέρωση.
1: Έχουμε ένα... ναι, έχουμε αφιερώσει εδώ πέρα, φυσικά τα πούμε
0: θα έρθει
1: στη
0: ώρα, θα έρθει η
1: ναι,
0: ώρα.
1: Στη και...
0: ναι, ναι.
1: Όλα με τη σειρά, παιδιά.
0: Ναι, όλα με τη σειρά.
1: Να πούμε εδώ πέρα και σειρά, γιατί βλέπουμε, παρακολουθούμε.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι του Γιώργου Μαργαρίτη.
1: Όπα, έβαλε
0: και
1: το δικό μου.
0: Εν συνεχεία θα πούμε για την Καλαμάτα αυτό που έχω πει.
1: Ωραία, ναι. Περιμένουμε ενδιαφέρον, ξέρεις.
0: Πάμε,
1: εγώ,
0: πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον λεγόμενο Μαργαρίτη. Ο τίτλος του είναι «Δεν κοιμάμαι».

0: Ναι, λοιπόν, ακούσαμε τον Καψούρη, όπως τον αποκαλώ εγώ, τον Γιώργο Μαργαρίτη, στο τραγούδι «Δεν κοιμάμαι, δεν κοιμάμαι πια». Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, καλωσορίσατε, όποιοι και να είστε, όπου και να είστε, την καλημέρα μας, την αγάπη μας, όπως και εσύ αγαπάτε εμάς και εμείς αγαπάμε εσάς και όχι μόνο. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, αυτά που θα ακούσετε τώρα είναι για την Καλαμάτα και όπως είχα πει προηγουμένως με τον συνεργάτη Κώστα, πολλοί καταγόμαστε από κάποιο μέρος της Ελλάδος, αλλά δεν γνωρίζουμε πώς πήρε το όνομα, το μέρος δηλαδή που έχουμε γεννηθεί, που έχουμε μεγαλώσει και πολλά άλλα. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, εσείς που είσαστε από την πόλη Καλαμάτα της Πελοποννήσου, γνωρίζετε πώς πήρε το όνομα Καλαμάτα? Αν όχι, ακούστε. Η Καλαμάτα, η πανέμορφη πόλη της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου και πρωτεύουσα του νομού Μεσσηνίας, αναφέρεται ακόμη στον Όμηρο ως Φαρέ. Το άκουσες Κώστα, η Καλαμάτα λεγόταν Φαρέ από τον καιρό του Όμηρου. Η νεότερη ονομασία Καλαμάτα προέκυψε είτε από τον κάλαμο, το γνωστό μας καλάμι δηλαδή, φυτό που αυθονούσε παλιά στην περιοχή, είτε από κάποιο ναό ή μοναστήρι που βρίσκονταν στην περιοχή και ήταν αφιερωμένο στην Παναγία την Καλαμάτα. Έτσι λοιπόν, καλοί μου άνθρωποι, αγαπητοί καλαματιανοί, η όμορφη σας πόλη Καλαμάτα πήρε το όνομα, όπως έχω πει, από καλάμι ή από κάποια Παναγία ή μοναστήρι που λεγότανε Καλαμάτα. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω εν συντομία για την Καλαμάτα, πώς πήρε το όνομα Καλαμάτα. Και θα είμαστε απαράδεκτοι Κώστα αν δεν παίξουμε και το Καλαματιανό.
1: Και εγώ να πω κάποιον Καλαματιανό που μας ακούει στο 32 40 86 86 να μας πει.
0: Ναι, βέβαια, αν γνωρίζει.
1: Ωραία,
0: κάτι
1: να μας πάρει τηλέφωνο.
0: Πάμε λοιπόν.

0: Ναι, λοιπόν, φίλοι μας, Μαντήλη Καλαματιανό, το αυτή τη φορά το τραγουδάνε πάρα πολλοί τραγουδιστές και τραγουδίστριες, αλλά αυτή τη φορά το ακούσαμε με τον Θεόφιλο. Το τραγουδάει και η Κική Φραγκούλη, η Γιώτα Λίδια και πολλοί άλλοι τραγουδιστές και τραγουδίστριες, αλλά εμείς προτιμήσαμε αυτό. Λοιπόν, κάτι μάθατε, το μάθαμε κι εμείς, και εγώ και ο Κώστας, για την λεγόμενη Καλαμάτα, που παλιά, όπως είπαμε, ακόμα μερικοί την ξέρουν ως Φαρέ.
1: Φαρέ.
0: Φαρέ, φαρέ. Ακριβώς, Φαρέ ή Φαρά ή κάπως έτσι είναι. Και μάλιστα, πιστεύω να άρεσε στους Καλαματιανούς και στα επόμενα προγράμματα κάποια άλλα μέρη θα εξηγήσουμε.
1: Τώρα νομίζω ότι ο καθένας στον τόπο του νομίζω ξέρει, δηλαδή στη δικιά μας ηλικία, να το πω έτσι. Τώρα είναι νεαροί, μπορεί όχι, αλλά εμείς τώρα, ας πούμε, εγώ γνωρίζω από πού έρχεται το όνομα Δράμα, ας πούμε.
0: Υπάρχει και ένα ανέκδοτο με τη Δράμα.
1: Ναι. Εμείς επάνω λέμε Δράμα η Καβάλα στις Έλλες.
0: Πάμε σε ένα διαφημιστικό και συνεχίζουμε.
2: Όταν συμβεί μια καταστροφή, το να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε βοηθάει να παραμείνετε ασφαλείς. Αυτός είναι ο ήχος του Oz Alert, του νέου συστήματος αποστολής μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας. Το Oz Alert αποστέλει σχεδόν άμεσες ειδοποιήσεις σε συμβατές κινητές συσκευές κατά τη διάρκεια τοπικών και εθνικών καταστροφών. Στο πλαίσιο της εθνικής εφαρμογής του συστήματος, θα στείλουμε μια δοκιμαστική ειδοποίηση στην κινητή συσκευή σας περίπου στις 2 μετά μεσημβρίας τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Το Oz Alert σας βοηθάει να μένετε ενημερωμένοι. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο ozalert.gov.au. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα. Station sponsor.

Ναι, λοιπόν, μετά από αυτό το πασίγνωστο τραγούδι που ακούσατε με τον Γιάννη Πάριο, επιτρέψτε μου, αγαπητοί φίλοι ακροατές και ακουράτριες, να σας διαβάσω εν συντομία λίγα λόγια.

λόγια αγάπης από αυτά τα διάφορα που συνηθίζω να σας λέω κάθε Τρίτη πρωί. Κυρίες και κύριοι, στη ζωή χρειάζονται και οι καταιγίδες. Οι καταιγίδες σου δίνουν να καταλάβεις ποιος είναι πρόθυμος να μοιραστεί την ομπρέλα μαζί σου. Στην καλοκαιριά όλοι είμαστε καλοί. Και συνεχίζω. Υπάρχουν και αυτά που δεν τα φθείρει ούτε ο χρόνος ούτε η απόσταση. Λέγονται αληθινά αισθήματα. Τρία κοσμήματα στολίζουν τη ζωή μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Ξέρετε ποια είναι αυτά τα τρία κοσμήματα που στολίζουν τη ζωή μας? Είναι η αγάπη, είναι η οικογένεια και η πραγματική, η αληθινή φίλη μας. Κυρίες και κύριοι, η ηθική στη ζωή μου ήταν πάντα απλή. Μου φέρεσε καλά, σου φέρομαι καλύτερα. Όταν φωνάζεις, σε ακούν όλοι. Όταν ψιθυρίζεις όμως, σε προσέχουν αυτοί που σε νοιάζονται. Και συνεχίζω. Δεν φεύγουμε για να δώσουμε ένα μάθημα σε κάποιον. Φεύγουμε γιατί εμείς πήραμε το δικό μας μάθημα. Και το τελευταίο για αυτήν την στιγμή. Αν θέλετε να γίνετε καλύτεροι άνθρωποι, μην κοιτάτε τι έχουν οι άλλοι. Κοιτάξτε τι λείπει από τη δική σας ψυχή και παλέψτε να βρείτε αυτά που σας λείπουν. Αυτά, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, είχα να σας διαβάσω και να τα μοιραστώ μαζί σας από αυτά τα διάφορα που σας διαβάζω, διάφορα λόγια αγάπης, διάφορα λόγια ζωής.

0: Πω, τι ήταν αυτό, ρε παιδί μου, τι μας έβαλες, ρε φίλε, τι τραγουδάρα ήταν αυτή, έτσι.
1: Κώστα, τα βλέπω, έμαθες και εσύ το ποπό και δεν μας
0: Ναι, όχι, εντάξει, το ποπό το λέμε όλοι οι Έλληνες.
1: Κλαρίνο, εκεί, πράγμα.
0: Κλαρίνο, έτσι, πω. Αυτό, πώς να το πω τώρα, η παραδοσιακή είναι παραδοσιακό... μας, η δημοτική μας μουσική.
1: Έτσι, υπηρώτικο δεν είναι, πρέπει να είναι πελοποννησιακό.
0: Δημοτική μουσική, έτσι.
1: Δημοτική
0: από
1: μουσική,
0: εκεί ξεκίνησε
1: ναι.
0: η μουσική, η ελληνική μουσική, έτσι. Και μετά βγήκε το ελληνικό, το λαϊκό, έτσι.
1: Το τραγουδούν πάρα πολλοί τραγουδιστές αυτό.
0: Ναι, το έχω ακούσει και εγώ από πολλούς. Και από γυναίκα νομίζω το έχω ακούσει.
1: Ναι, ναι,
0: και από
1: τραγουδιστή. Πάρα πολύ. Αυτή τη φορά το τραγούδισε ένας με το όνομα Γιώργος Τζόρτζης.
0: Γιώργος Τζόρτζης, μάλιστα.
1: Τζόρτζης, έχει την πλάκα του, είναι ωραίος. Είναι,
0: ναι.
1: είναι πολύ ωραίος.
0: Μάλιστα, αλλά τι τραγουδάρες είναι αυτές τα δημοτικά.
1: Μάλιστα.
0: Τα παραδοσιακά.
1: Κάθε μέρος αλλού έχουν τη λύρα η κριτική. Οι πόντοι απάνω τη δική του λύρα. Εμείς τα βιολιά στα νησιά. Δημοτικά τραγούδια με κλαρίνα και όχι μόνο. Κάθε μέρος έχει το χάρισμά του, το όργανό του και τον
0: τοπική το μουσική, την παραδοσιακή. Ναι, έχουμε τις γκάιτες, έχουμε τα πνευστά, τα πώς λέγονται. Πω, τα ξέχασα τέλος πάντων. Τα μεταλλικά, πώς λέγονται, κάπως έτσι, δεν ξέρω αν τα έχεις ακούσει.
1: Όπως και να τα λένε, γλεντάει τον κόσμο σε πανηγύρια και όχι μόνο. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, αν ακούτε λίγο παράσιτα, κάτι έχει γίνει αυτό που παίζει τους δίσκους. Και
0: τοπικά
1: αν υπάρχουν τοπικά, αν είναι κάτι παράσιτα, δεν πειράζει, προβληματίζεται και αυτό, γυρνάει και αυτό όπως και εμάς.
0: Έχουμε αρκετά προβληματάκια σήμερα στο στούντιο.
1: Σήμερα δεν δουλεύουν και τούτο και τα άλλα.
0: Έτσι, τα ακουστικά μου δεν δουλεύουν, βρήκαμε άλλα, τέλος πάντων, θα δούμε.
1: Λοιπόν, θα πάμε στο τραγούδι, το τραγούδι τώρα που θα πάμε. Ρε, τα έχω χάσει, Γιώργο. Ναι, πάμε σε ένα CD του Σταμάτη Γονίδη.
0: Οπα.
1: Μην φύγει, σου λέω. Πάμε. Εν συνεχεία θα ακούσουμε την
0: μια παραγγελία.
1: Ναι.

0: Ναι, λοιπόν, Σταμάτης Γονίδης ήταν ο τραγουδιστής. Μη φύγει, σου λέω, ήταν το τραγουδάκι που έχουμε ακούσει.
1: Μεγάλο Σταμάτης Γονίδης, Γονίδαρος, έτσι το λέμε εμείς. Γονίδαρος, έτσι το λέμε
0: Γονίδα, στην Ελλάδα. Έτσι, ε.
1: Λοιπόν, να περάσουμε. Μας έχεις έτοιμο το επόμενο τραγουδάκι που έχουμε.
0: Ναι, είχε τηλεφωνία.
1: Έχουμε μια, εδώ μια παραγγελία να πούμε, να στείλουμε και εμείς τους
0: επιθυμία, μας. Ναι, ναι.
1: Επιθυμία, φυσικά, από τον κύριο Άγγελο Παλαιουδή.
0: Ναι.
1: Ωραία. Μας ζήτησε το «Αχ, Χελιδόνι» με αυτό είναι τραγούδι.
0: Μου είχε πει στο τηλέφωνο κάτι «Αϊδόνι» και τα λοιπά. Το είχα χρησιμοποιήσει, λέει, πριν τρεις εβδομάδες, δύο εβδομάδες.
1: Ναι.
0: Το τραγούδι αυτό, με συγχωρείτε, έχει να κάνει τραγούδι της Ξενιτιάς.
1: Ξενιτιάς, ναι.
0: Και ο τίτλος του τραγουδιού, κύριε Άγγελε, είναι
1: «Αχ, Χελιδόνι»
0: μου, και πιστεύω. Επιστεύω να είναι αυτό.
1: Από τον Ελαμάκη.
0: Να το ακρίσουμε κι εμείς. Ναι.
1: Αυτό το τραγουδάκι.
0: Ναι.
1: Για να δούμε. Για να δούμε, ναι, πάμε.
0: Εύχομαι να είναι αυτό.
1: Ωραία ακούγεται πάντως.

0: Ναι, λοιπόν, είναι ή δεν είναι αυτό το τραγούδι που διαλέξατε, Άγγελε? Είναι το κάτι άλλο, πολύ ωραίο τραγούδι. Και τι δεν λέει μέσα, θαυμάσιο τραγούδι για την ξενίτια. Τώρα, αγαπητέ Κωνσταντίνη, πάμε σε ένα διαφημιστικό μήνυμα και θα δούμε, γιατί όπως ξέρεις και εσύ υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι εδώ, θα το φτιάξουμε, δεν βαριέσαι. Πάμε σε ένα διαφημιστικό.
1: Όταν συμβεί μια καταστροφή, το να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε βοηθάει να παραμείνετε ασφαλείς. Αυτός είναι ο ήχος του Oz Alert, του νέου συστήματος αποστολής μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας. Το Oz Alert αποστέλει σχεδόν άμεσες ειδοποιήσεις σε συμβατές κινητές συσκευές κατά τη διάρκεια τοπικών και εθνικών καταστροφών. Στο πλαίσιο της εθνικής εφαρμογής του συστήματος, θα στείλουμε μια δοκιμαστική ειδοποίηση στην κινητή συσκευή σας περίπου στις 2 μετά μεσημβρίας τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Το Oz Alert σας βοηθάει να μένετε ενημερωμένοι. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο ozalert.gov.au. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα. Station sponsor.

0: Ναι, λοιπόν, φίλοι μου, με ρωτάει ο Κώστας Αβέροφ, πολύ κλαρίνο λες σήμερα, πολλά δημοτικά τραγούδια, πώς έτσι, δεν ξέρω Κώστα γιατί,
1: έτσι
0: απλώς έτσι
1: σήμερα
0: μου ήρθε,
1: ναι.
0: Και, μα είναι και ωραίο το κλαρίνο, η αλήθεια
1: εντάξει,
0: να λέγεται.
1: Σίγουρα, μα ζωντανεύει λίγο έτσι,
0: μας
1: εμένα
0: ζωντανεύσε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: πώς
0: είναι
1: πω,
0: ο Τάκης Καρνάβας το τραγούδισε αυτό το τραγούδι και «Μη με κοιτάς που γέρασα» ήταν ο τίτλος του τραγουδιού. Θα περάσουμε τώρα σε ένα άλλο τραγούδι σε διαφορετικό ρυθμό ασφαλώς με την Εύα Κανέλη. «Αν μ' αγαπάς» είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Εν συνεχεία θα περάσουμε στο Δελτίο Ειδήσεων.

0: 1800 Medicare, μιλάτε με εγγεγραμμένη νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Γεια σας, η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
2: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιον να καλέσω.
3: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
4: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800-633-422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα. Station sponsor.

0: 11 η ώρα λοιπόν και πάμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων των 11 εδώ στο 4EB. Βενεζουέλα. Ξεπέρασαν τους 3.500 νεκροί του διπλού σεισμού, σχεδόν 18.000 οι άστιγοι. Ξεπέρασαν τους 3.500 νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. Οι σεισμοί έπληξαν τη χώρα με διαφορά ελάχιστων λεπτών. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Χόρκε Ροντρίγκες, τουλάχιστον 3.535 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, ενώ 16.740 έχουν τραυματιστεί. Και παρά τους ήδη τρομακτικούς αριθμούς, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων των σεισμών θα αυξηθεί δραματικά. Οι αγνοούμενοι παραμένουν χιλιάδες. Επίσης, σχεδόν 18.000 άνθρωποι παραμένουν άστιγοι στη Βενεζουέλα περισσότερο από μία εβδομάδα, αφού η καταστροφή έπληξε την πρωτεύουσα και τις κοντινές παράκτιες περιοχές. Τραμπ πηγαίνει στην Άγκυρα για το χατήρι του Ερντογάν στις 3 το μεσημέρι της Τρίτης η συνάντηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με τον Ρευκό Οίκο, θα φτάσει στην Τουρκία για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ την 3η 7 Ιουλίου στις 2 και 4. Στις 3 θα συμμετάσχει στην επίσημη τελετή υποδοχής στο Λευκό Παλάτι και 15 λεπτά αργότερα θα έχει ενημερωτική συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν. Το ίδιο βράδυ στις 7 ο Ντόναλντ Τραμπ θα συμμετάσχει στο δίπλο των ηγετών του ΝΑΤΟ. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην επίσημη τελετή υποδοχής των ηγετών και στην καθιερωμένη αναμνηστική οικογενειακή φωτογράφηση. Στις 11.30 θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση της εργασίας των ηγετών της Συμμαχίας. Συναντήσεις με Ζελέστνη και Αλ Σάρα. Μετά τις εργασίες της Συνόδου, ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει προγραμματισμένες διμερείς επαφές με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας και τον Πρόεδρο της Συρίας. Γνήσια συμπάθεια. Σύμφωνα με τον James Jeffrey, η συμπάθεια του Τραμπ για τον Ερντογάν είναι γνήσια, ωστόσο αντανακλά κάτι περισσότερο από την προσωπική χημεία. Ο πρώτος λόγος, ο οποίος είναι μοναδικός για τον Τραμπ, είναι ότι του αρέσει πολύ ο Ερντογάν και ο Ερντογάν τον συμπαθεί, είπε. Είναι ιδέα ενός σκληρού άντρα που είναι αποφασιστικός. Και η τρίτη μας, Ουκρανία. Ουκρανικά drones έπληξαν το δηληστήριο του Όμσκ, το μεγαλύτερο της Ρωσίας που βρίσκεται βαθιά στο εσωτερικό της ρώσικης επικράτειας, στη Σιβηρία, σε ένα από τα μεγαλύτερη εμβέλειας ουκρανικά πλήγματα σε ρώσικο έδαφος από την αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα ο Ουκρανικός στρατός, με τις τοπικές ρωσικές αρχές να επιβεβαιώνουν επίσης την επίθεση. Σε ανακοίνωσή του, το Ουκρανικό Γενικό Επιτελείο τόνισε ότι η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στο δηληστήριο του Όμσκ, το οποίο βρίσκεται περίπου 2.700 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Ουκρανίας με την Ρωσία και κοντά στα σύνορα της Ρωσίας με το Καζακστάν. Πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι το δηληστήριο Όμσκ, ιδιοκτησίας της Gazprom Neft, επεξεργαζόταν περίπου 23 εκατομμύρια μετρικούς τόνους ή 460.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως πέρσι. Όπως αναφέρει το APB, η Ουκρανία κλιμακώνει μια εκστρατεία υποδρομών εναντίον ρώσικων δηληστηρίων πετρελαίου, προκαλώντας μεγάλη έλλειψη καυσίμων σε όλη την Ρωσία. Αυτές οι ειδήσεις μας από εξωτερικό χώρο, ελλαδικό δεν έχουμε, από Ελλάδα. Ευτυχώς, γιατί μόνο φίλοι, μόνο κακά μαντάτα,
1: ναι,
0: δολοφονίες, πυρκαγιές, πήραμε εμείς φωτιά επάνω, Έτσι, να το σχολιάσουμε στο Ρεόκαστρο, σε εμάς στη Θεσσαλονίκη πάνω. Πήρε φωτιά, κάηκε το Ρεόκαστρο, μίλησα με τον
1: αδερφό μου. Σχεδόν κάθε χρόνο η μισή Ελλάδα καίγεται.
0: Έτσι είναι, και από ό,τι μου είπανε τώρα, από ό,τι μαθαίνω, θα μπουν ανεμοδιοκινήτριες.
1: Τυχαίο, ας μην πάμε εκεί,
0: δεν νομίζω. Τέλος πάντων, αυτό, ένα απλό σχόλιο μου.
1: Πάμε.
2: Join us for the next popular 4EB Women's Christmas in July luncheon, and that's on Saturday the 25th of July from 12:30 p.m. Enjoy a fun afternoon with special guests, conversations, friendship, music, and of course, a free lunch. 25th of July here at Kangaroo Point Studios. Bring your sisters, aunties, daughters, or even your neighbour. All women are welcome. Please confirm your attendance with the office at 4EB on 32408600 or email info@4eb.org.au.

0: Ναι, λοιπόν, καλοί μου άνθρωποι, με τη σημασία της λέξεως ακούσαμε δύο ατέλειωτες φωνές, ο οποίος ήταν ο Γιώργος Μαργαρίτης και η Γλυκερία σε αυτό το τραγούδι. Ο Σκληρός Χωρισμός ήταν ο τίτλος, που εγώ προσωπικά έχω να το ακούσω χρόνια πολλά, και σήμερα έτσι μου ήρθε, το βρήκα μπροστά μου και το χρησιμοποίησα και άρεσε πάρα πολύ εμένα, άρεσε και στον Κώστα και πιστεύω να άρεσε.
1: Από τα αγαπημένα μου, φίλε.
0: Ένα από τα αγαπημένα σου.
1: Φυσικά, είναι αυτό που τραγούδωσε ο μπαμπάς. Με τη μαμά το τραγουδούσαν,
0: ναι,
1: ξέρεις, και τα λοιπά και τα λοιπά. Να πούμε ότι έχει κοτσούλας, είναι το, πώς το να το πω, το πατρικό της.
0: Της Γλυκερίας.
1: Της Γλυκερίας, ναι, από το
0: Άγιο επίθετό της.
1: Ναι, είναι από το Άγιο Πνεύμα του Σερών.
0: Πες το ξανά το επίθετό της.
1: Κοτσούλας.
0: Έτσι λέει ο μπαμπάς. Κοτσούλας. Μάλιστα.
1: Μπαμπάς της, ναι.
0: Τέλος πάντων, ήταν ένα θαυμάσιο, ωραίο τραγούδι.
1: Από το Άγιο Πνεύμα Σερών, είναι ακριβώς τα σύνορα δράμας.
0: Ωραία. Πότε θα έρθει η ώρα να σου λέω και εγώ για τα δωδεκάνησα, δεν ξέρω. Όλο με τεσσέρες, απάνω δράμα, καβάλα και τα λοιπά. Έχετε προσωπικότητες, βλέπετε.
1: Έχουμε εκεί πέρα,
0: είστε το κάτι
1: πολύ
0: άλλο. Καλοί μου άνθρωποι, πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, που πιστεύω να παίξει το εργαλείο, με τον Πάνο Γαβαλά δεν περίμενα από σένα να τιμωρηθώ. Επιτρέψτε μου να σας διαβάσω, να μοιραστώ μαζί σας αυτά τα λόγια ζωής, αυτά τα διάφορα που σας διαβάζω κάθε Τρίτη πρωί. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συμπάρικοι, στη ζωή πρέπει να μάθεις να λες και όχι. Όχι να λες συνέχεια ναι, να λες και όχι, δίχως να αισθάνεσαι ενοχές. Το να θέτεις όρια είναι ό,τι πιο υγιές και δείχνει ότι σέβεσαι και φροντίζεις και τον εαυτό σου. Και κάτι άλλο. Κυρίες και κύριοι, όσο υπάρχει αγάπη, τίποτα δεν τελειώνει, τίποτα δεν σβήνει, τίποτα δεν χάνεται. Τα πιο όμορφα πράγματα στον κόσμο δεν μπορείς να τα δεις ή να τα αγγίξεις. Πρέπει να τα ακούσεις με την καρδιά σου. Τι ωραίο. Και κάτι άλλο, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Δεν γουστάρω τα χέρια που είναι γεμάτα δώρα. Γουστάρω εκείνα τα χέρια που είναι άδεια, για να μπορούν να δώσουν μια πραγματική, μια ανεκτίμητη, μια αληθινή αγκαλιά. Στη ζωή σου θα βρεις λουλούδια σε πολλούς χρωματισμούς. Θα βρεις και πολλούς ανθρώπους να σε αγαπούν. Να ξέρετε όμως ότι είναι λίγα τα λουλούδια που έχουν ωραία μυρωδιά και λίγες οι καρδιές που αγαπούν αληθινά. Τι ωραίο. Και ένα ακόμα και μετά πάμε στο μουσικό μας πρόγραμμα. Στην ερώτηση πόσες φορές μπορεί να σε απογοητεύσει ένας άνθρωπος, η απάντηση είναι μία. Όσες φορές του το επιτρέψεις. Πολύ ωραίο και αυτό. Δεν περίμενα από σένα να τιμωρηθώ, Πάνος Γαβαλάς, καλή ακρόαση.

Αυτός ήταν ο μεγάλος Γαβαλάς, έτσι. Ο μεγάλος Γαβαλάς, τι να πούμε τώρα για τον μεγάλο Γαβαλά και τη Ρία Κούρτη φυσικά, που ήταν ζευγάρι τότε που μας τραγουδούσαν και ντουέτο, μας κάναν ντουέτο. Λοιπόν, να περάσουμε φίλοι στο επόμενο τραγούδι που είναι αφιερωμένο από τον κύριο Γιάννη, τον αγαπημένο μας φυσικά, εδώ που μας αγαπάει πάρα πολύ. Και να του χαρίσει για όλους τους Έλληνες, τις Ελληνίδες που ταξίδεψαν μαζί του με το Πατρίς τότε, 5 χρόνια ήταν Σέρβιρ και τα λοιπά, ο κύριος Γιάννης εκεί πέρα. Και με πολύ πολύ αγάπη να του χαρίσει τον άρχοντα του 4B, στον Παντελή τον Κώτη και την κυρία, τη γυναίκα του, την κυρία Ευανθία. Λοιπόν, μια τραγουδάρα να πω από τον Πέτρο Αναγνωστάκη, αυτό το δίσκο που θα ακούσεις, λέγεται έτσι το τραγούδι, πάμε να το ακούσουμε. Το έχουμε έτοιμο, για να ξεκινήσουμε. Καλή ακρόαση σε όλους.

0: Αυτό ήταν. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Γιάννη για αυτή την τραγουδάρα που μας χάρισε. Λοιπόν, και να περάσουμε λοιπόν στα αθλητικά μας σιγά σιγά. Εδώ που τα έχουμε. Βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή εδώ πέρα ένα παιχνίδι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή παίζει το Βέλγιο με την Αμερική. Είμαστε στο 55. Η Αμερική χάνει 2-1 από το Βέλγιο. Να πούμε, να δούμε και τα παιχνίδια που γίνανε πιο πριν για τους 32. Να πούμε ότι γίνονται τα παιχνίδια και όποιος κερδίσει θα περάσει στους 16. Λοιπόν, Καναδάς Μαρόκο 0-3. Παραγουάη Γαλλία σε ένα πολύ δυνατό μάτς που έγινε. Κέρδισε η Γαλλία 1-0. Και στον επόμενο γύρο θα συναντηθούν Γαλλία-Μαρόκο στους 16. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, όπως είπα, Αμερική-Βέλγιο 1-2 στο 55. Πιο πριν έπαιξε η Πορτογαλία με την Ισπανία, πέρασε η Ισπανία. Η Πορτογαλία έχασε με 1-0. Οι Ισπανοί το γκολ το σημείωσαν στο 90, να πούμε, στο τέλος. Και στον επόμενο γύρο περνάει η Ισπανία και θα αντιμετωπίσει μία από τις Αμερική ή Βέλγιο. Εχθές είχαμε τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από την Νορβηγία με 2-1, με 2 γκολ του Χάλαντ και μια ματσάρα που έγινε, να το πω έτσι, έτσι ποδοσφαιρικά όπως το λέμε εμείς, ένα πολύ δυνατό μάτς, Μεξικό-Αγγλία 2-3, πέρασαν οι Άγγλοι και παίζαν και με 10 παίχτες οι Άγγλοι, να πούμε ότι είχαν μια αποβολή με κόκκινη κάρτα. Και στο επόμενο γύρο Νορβηγία-Αγγλία στους 16 και αύριο θα γίνουν τα μάτς Ελβετία-Κολομβία, Αργεντινή-Αίγυπτος και θα συγκροτήσουν μία από αυτές τις τέσσερις ομάδες το επόμενο ζευγάρι στους 16. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Περιμένουμε και να τελειώσει και το παιχνίδι αυτό τώρα που είπαμε, Αμερική με Βέλγιο, και συνεχίζουμε.
1: World of Music Ipswich returns to Orion Springfield Central on the 12th of July with music, workshops, food and crafts from across the globe. Bursting with life, light and colour, World of Music Ipswich stars a jam-packed lineup, including performances from some of the finest and most exciting world music acts and plenty more. This is a free one-day event presented in partnership by Ipswich City Council and Orion Springfield Central as part of the Spark Ipswich Arts Festival. For more details, visit sparkipswich.com.au.
2: Αυτά λοιπόν, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, τα ποδοσφαιρικά που σας έχει πει ο Κώστας. Και κάτι άλλο θα ήθελα να σας πω, ίσως να το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές. Είχαμε κάνει το ραδιοέρανο για τον Άγιο Νικόλαο πριν 2-3 μήνες και αρκετοί ακόμα με ρωτάνε, Αβέροφ λέει, τι, πόσο ποσό συγκεντρώθηκε. Είμαι πολύ σίγουρος ότι το έχουμε ανακοινώσει, αλλά ίσως μερικοί άνθρωποι να μην το έχουν ακούσει. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, καταρχήν ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συμπαράστασή σας στο Ίδρυμα του Αγίου Νικολάου και τα λεφτά που συγκεντρώθηκαν μέσω του ραδίου, μέσα από μέσω το ραδίο που κάνουμε, ναι, ναι. Ήταν περίπου 68 και κάτι χιλιάδες δολάρια, κοντά 70 ας πούμε, από το ραδιοφωνικό σταθμό του 4EB. Αλλά από ό,τι με ενημέρωσε ο συντονιστής των υλικών προγραμμάτων, ο Παντελής Κώτης, μου έχει πει Αβέροφ ίσως να περάσει, ίσως να είναι γύρω στις 100.000, γιατί πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι έχουν προσφέρει ανώνυμα.
0: Ανώνυμα, μπράβο,
2: όχι
0: μπράβο.
2: Από το ράδιο, πήγαν εκεί και πληρώσανε. Ασφαλώς και πολλές εταιρείες, πολλοί επιχειρηματίες πήγανε και δώσαν τον οβολό τους. Γι' αυτό, ας πούμε, ίσως μια μέρα να μάθουμε τον ακριβό αριθμό. Τόσα λεφτά έχουν συγκεντρωθεί και αυτό αξίζει. Το μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο, στην ακρόαση που έβαλε το χέρι στην τσέπη, συμπαραστάθηκε στα μεγάλα προβλήματα που έχει το γεροκομείο, για να το φτιάξουν γιατρούς, έπιπλα, κουζίνες κτλ. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ εκ μέρους και του γεροκομείου. Κυρίες και κύριοι, ακούμε το Ικαριώτικο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Ναι, λοιπόν, καλοί μου άνθρωποι, ακούσαμε από τον Πέδαρο με τη σημασία της λέξης, τον Κωνσταντίνο Αργυρό, αυτό το νησιώτικο τραγούδι, το Ικαριώτικο, όπως και πολλά άλλα που έχουμε ακούσει στο παρελθόν και θα συνεχίσετε να ακούετε στο μέλλον, όπως οι Καμπάνες, το Αθήνα μου και πόσα άλλα νησιώτικα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει, έχει τραγουδήσει ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Πάμε στο επόμενο τραγούδι, εν συνεχεία χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις.

Ναι, λοιπόν, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ακούσαμε την πίτσα Παπαδοπούλου στο τραγούδι «Θα τα φροντίξω». Εδώ πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4EB. Η ώρα, καλοί μου άνθρωποι, είναι 11 και 30 λεπτά ακριβώς και στη συνέχεια, όπως είχα πει προηγουμένως, ας περάσουμε να ακούσουμε τις χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις «Λόγια ζωής». Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συμπάρικοι, καλοί μου άνθρωποι και όχι μόνο. Ο Άγιος Παΐσιος είπε κάτι απλό, αλλά πολύ βαθύ. Μην ζητάς από τον Θεό να φύγουν οι δυσκολίες σου. Ζήτα Του να σου δώσει δύναμη για να τις αντέξεις. Γιατί οι πιο δυνατοί άνθρωποι δεν είναι αυτοί που δεν περνούν δοκιμασίες, αλλά αυτοί που συνεχίζουν με πίστη. Μερικές φορές αυτό που σήμερα σε κουράζει, αύριο θα σε έχει κάνει πιο δυνατό. Και συνεχίζω με τον Άγιο Παΐσιο, έλεγε, «Να αγαπάμε τον κόσμο όσο μπορούμε περισσότερο. Να προσευχόμαστε για όλο τον κόσμο, γιατί όλοι μας έχουμε ανάγκη από την βοήθεια του Θεού. Ο καθένας έχει το δικό του πόνο. Ο καθένας σηκώνει και κουβαλάει το δικό του σταυρό. Μην κρίνεις κανέναν. Άφησε τους όλους στα χέρια του Θεού. Εσύ να έχεις ταπείνωση, να έχεις υπομονή και αγάπη. Με αυτά περνάς όλα τα εμπόδια της ζωής και βρίσκεις ειρήνη. Να μην ζητάς να είσαι πρώτος πουθενά. Να ζητάς να είσαι καλός ενώπιον του Θεού. Να λες πάντα δόξα τω Θεώ για όλα. Έτσι θα έχει η καρδιά σου χαρά και ευχαριστία». Αυτά είχε πει ο Άγιος Παΐσιος. Και κλείνω με το επόμενο. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, πολλοί πιστεύουν ότι μία ασθένεια είναι τιμωρία του Θεού στον άνθρωπο. Ασφαλώς δεν ισχύει κάτι τέτοιο, δεν είναι αλήθεια. Ο Θεός δεν έχει καμιά ανάγκη να τιμωρήσει τον άνθρωπο. Ο Θεός απλώς μερικές φορές μας παιδαγωγεί και είναι γεγονός διαπιστωμένο από την πνευματική μας διακονία. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν βρει τον Θεό μέσα από μία ασθένεια. Υπερβολικά, κυρίες και κύριοι, μεγάλος αριθμός ανθρώπων. Βέβαια, αγαπητοί ακροατές, θα ρωτήσει κάποιος λογικά, σκεπτόμενος ή και φυσιολογικά, «Μα είναι ανάγκη να ασθενήσω για να βρω τον Θεό?» Όχι, δεν είναι ανάγκη, αλλά και μέσα από το κρεβάτι του πόνου πολλές φορές ο άνθρωπος βρίσκει τον Θεό, αλλοιώνεται πνευματικά, διότι όταν είμαστε υγιέστατοι κάνουμε κάποιες σκέψεις διαφορετικές, αλλά όταν είμαστε σε ένα κρεβάτι του πόνου οι σκέψεις μας είναι πολύ διαφορετικές. Κυρίες και κύριοι, πολύ σωστά. Είμαι σίγουρος ότι έχετε αυτή την εμπειρία. Όταν βρίσκεστε στο νοσοκομείο, στου πόνου το κρεβάτι, παρακαλούμε πάντοτε τον Θεό. Αν συμφωνείτε με αυτά που έχετε ακούσει στις χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις, πείτε μας στο 32 40 86 86. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, με την ευκαιρία θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι την ερχόμενη Πέμπτη, δηλαδή μεθαύριο, θα είμαι εδώ να σας παρουσιάσω το πρόγραμμα, λόγω του ότι ο Θεοχάρης, ο υπεύθυνος του προγράμματος, αδυνατεί αυτό τον καιρό να βρίσκεται κοντά σας, να σας παρουσιάζει τα ωραία προγράμματα που επιμελεί. Και έτσι, όπως έχετε ακούσει τις περασμένες Πέμπτες, την πρώτη Πέμπτη το παρουσίασε ο συνεργάτης, ο Ανδρέας Ευθυβούλου, την περασμένη Πέμπτη ο πρόεδρός μας, ο Παντελής Κώτης, και μεθαύριο θα το παρουσιάσω εγώ και θα είναι ένα παρόμοιο πρόγραμμα με χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις και με αυτά τα λόγια ζωής που ακούτε. Και μετά ξανά την πιο παραπάνω εβδομάδα πιστεύω πως το πρόγραμμα θα το παρουσιάσει ο Αντώνης Αρβανιτάκης.

Τι ωραίο τραγούδι, κυρίες και κύριοι. Μας ερμήνευσε ο Γιώργος Δασκαλάκης, που είχε τον τίτλο «Τάμα θα κάνω», σε κριτικό ρυθμό ασφαλώς. Τι ωραίο τραγούδι, με τη σημασία της λέξεως και με αυτή την ωραία και βροντερή φωνή του ακούσαμε το τραγούδι «Τάμα θα κάνω».

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε να περάσουμε και στις ανακοινώσεις, στις παρικιακές ανακοινώσεις μας. Λοιπόν, έχουμε δύο σήμερα να διαβάσουμε. Ξεκινάμε. Η Άννα και η Τζίνα μπαίνουν στην κουζίνα για σας. Ένα γεύμα στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο που δεν πρέπει να χάσετε. Ελάτε στο Greek Club, όπου θα υποδεχτούμε τη βραβευμένη ζαχαροπλάστια Άννα Πολυβίου και την όμορφη μητέρα της, Τζίνα, για ένα αξέχαστο απόγευμα. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 4, για 4 ώρες θα είναι εκεί και είναι $190 ανάτομο. Η Άννα θα μοιραστεί τις αγαπημένες της τεχνικές ζαχαροπλαστικής, ενώ η Τζίνα θα σας ταξιδέψει πίσω στο σημείο όπου ξεκίνησαν όλα, ετοιμάζοντας τις παραδοσιακές ελληνικές συνταγές. Μενού 6 πιάτων, όπως λουκουμάδες με καβούρι, το διάσημο χαλούμι της μαμάς, παραδοσιακή σπανακόπιτα, μπάρες σοκολάτες με μπακλαβά. Επιπλέον, ένα νόστιμο ελληνικό γεύμα για πολλές ακόμη εκπλήξεις. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, γι' αυτό κάντε κράτηση νωρίς. Να περάσουμε και στην δεύτερη.
1: Την συνηθισμένη, ασφαλώς.
0: Τη συνηθισμένη, ναι. Αυτό, πώς πήγα να το πω, αυτό που πρέπει, που ζητάμε τη βοήθειά σας, παιδιά. Λοιπόν, αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, ήρθε και πάλι ο καιρός που χρειαζόμαστε την βοήθειά σας. Πρέπει να συμπληρώσουμε τα μέλη που απαιτούνται για να κρατήσουμε τις ώρες μας στον αέρα. Αν δεν τα συμπληρώσουμε, τότε σίγουρα θα χάσουμε προγράμματα και αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε να γίνει. Μέλη της Ελληνικής Φωνής θα βρίσκονται στα προάβλια των εκκλησιών μας κάθε Κυριακή για να σας βοηθήσουν να ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή να γίνετε νέα μέλη. Σίγουροι ότι για ακόμη μία φορά θα σταθείτε στο πλευρό μας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Αυτές ήταν και οι παρικιακές.
1: Ναι, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και ο κόσμος ανταποκρίνεται, Κώστα.
0: Ναι, το ξέρω, και εδώ και χρόνια τώρα.
1: Να είμαι ειλικρινής, ανταποκρίνονται και όλοι οι ιερείς στις εκκλησίες όπως έχεις διαβάσει.
0: Ναι.
1: Και εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου να ευχαριστήσουμε τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο της Κουισλάνδης, τον Βαρθολομαίο, που και αυτό την περασμένη Κυριακή, προχθές δηλαδή, στην Παναγία Κοίμηση της Θεοτόκου, είχε βγάλει ένα πολύ σπουδαίο λόγο για το σταθμό, ότι δεν πρέπει να αφήσουμε να χαθεί η ελληνική γλώσσα που τόσος κόσμος την έχει ανάγκη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και να είμαι ειλικρινής, τα είχε κανονίσει ο Παντελής Κώτης, του έχω δώσει και φόρμες, φυλάδια για να γεμίσει από τις εκκλησίες της Αγίας Παρασκευής, της Αγίας Άννας, και μας υποσχέθηκε πως κάτι θα κάνει για να βοηθήσει και αυτός να γραφτούν οι καινούργια μέλη. Αυτά.
0: Ωραία.
1: Πάμε λοιπόν στο τραγούδι μας, το επόμενο.

Ναι, λοιπόν, ήταν όπως το λένε απάνω στη Δράμα, ο Γονίδαρος, ο Σταμάτης Γονίδης, σε αυτό το τραγούδι «Μια αγάπη δεν τελειώνει με ένα χωρισμό». Ήταν ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε, καλοί μου άνθρωποι. Μας έχουν απομείνει περίπου 13 λεφτά και θα ήθελα να σας διαβάσω, να τα μοιραστώ μαζί σας αυτά τα λόγια ζωής, τα διάφορα, τα τελευταία για σήμερα, και όπως έχω πει θα παρουσιάσω το πρόγραμμα την Πέμπτη πρωί μεθαύριο και θα είναι ένα παρόμοιο πρόγραμμα με χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις και λόγια ζωής και όχι μόνο. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, κυρίες και κύριοι, τρία πράγματα που δεν πρέπει ποτέ να λες στους ανθρώπους. Αν δεν σου τα έμαθε η μαμά σου, άκουσέ τα προσεκτικά. Νούμερο 1. Όταν σε ρωτάνε πόσα χρήματα βγάζεις, δεν χρειάζεται να απαντήσεις. Πες ότι είσαι άνετος. Πες πως όλα πάνε καλά. Δεν χρειάζεται να πεις το νούμερο, τον αριθμό πόσα βγάζεις. Τα λεφτά είναι το νούμερο ένα πράγμα που προκαλούν την σύγκριση, και η σύγκριση καταστρέφει φιλίες και δεσμούς. Νούμερο 2. Μη λες τα πλάνα σου για το μέλλον. Γενικά είναι καλό να μην παρουσιάζεις κάτι αν αυτό δεν έχει γίνει ακόμα. Αν μπεις στα μεγάλα σου πλάνα σε ανθρώπους που είναι εντάξει με το βασικό μισθό, θα προσπαθήσουν να σε μεταπείσουν να αλλάξεις πλάνα. Και νούμερο 3, σταμάτα να μοιράζεσαι το παρελθόν σου. Το παρελθόν σου είναι για να μαθαίνουμε όταν σε ρωτάνε. Για αυτό δεν σε ρωτάνε στην πραγματικότητα για να δεθείτε παραπάνω, αλλά είναι σαν να του δίνεις ένα πρωτότυπο με τις αδυναμίες σου σε ένα χαρτί γραμμένες. Τα λάθη που έχεις κάνει είναι για να τα βάλεις εσύ στο μυαλό σου και όχι να τα ξέρει ο άλλος κόσμος. Και κλείνω με το τελευταίο, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Δεν υπάρχει χειρότερο είδος ανθρώπων από το δήθεν. Δήθεν να είναι θρήσκοι, δήθεν να είναι έσπλαχνοι, δήθεν καλοί συγγενείς, δήθεν καλοί συνεργάτες, δήθεν δοτικοί, συνεργάσιμοι, δήθεν καλοσυνάτοι, δήθεν ανιδιοτελείς, δήθεν καλοί οικογενειάρχες, καλοί γείτονες, δήθεν ότι σ' αγαπάνε, σε νοιάζονται, κυρίες και κύριοι, και όλα αυτά για βιτρίνα, ενώ στην πραγματικότητα είναι μαύρες ψυχές που θέλουν και ύπουλα προσπαθούν να σε βλάψουν. Κυρίες και κύριοι, ξέρω πολλά παραδείγματα για αυτά που ακούσατε. Πιστεύω και εσείς να έχετε τέτοια παραδείγματα και να γνωρίζετε πολλά. Πολλοί μπορεί να κάνουν από αυτά δήθεν ότι είναι χριστιανοί, δήθεν ότι είναι καλοί συνεργάτες, δήθεν ότι είναι καλοσυνάτοι, αλλά στην πραγματικότητα είναι διαφορετικά τα πράγματα και προσπαθούν πολλές φορές, αν όχι άλλοι, με κάποιο τρόπο να επηρεάσουν τη ζωή σου, να σε ζηλεύουν, να σε κοτσομπολεύουν και όχι μόνο.

0: Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραίο τραγούδι ήταν αυτό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, που τραγούδησε ο Λευτέρης Καλέργης στα Βασιλόπουλα. Ήταν ο τίτλος του τραγουδιού που έχετε ακούσει.
1: Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να γίνετε μέλος του Lions Club of Brisbane Hellenic. Ο σύλλογος φέρνει με υπερηφάνεια κοντά την προσφορά στην κοινότητα, την φιλία και τις πολιτιστικές αξίες, υποστηρίζοντας ανθρώπους σε όλο το Brisbane. Ως μέλος των Lions Australia, τα μέλη μας συμμετέχουν ενεργά σε φιλανθρωπικές δράσεις, πρωτοβουλίες υγείας και ευημερίας, προγράμματα για την νεολαία και τον πολιτισμό, καθώς και σε κοινοτικές εκδηλώσεις που κάνουν πραγματική διαφορά. Ο σύλλογός μας αντικατοπτρίζει τις καλύτερες ελληνικές και αυστραλινές αξίες, την οικογένεια, τη γενναιοδορία, το σεβασμό και την προσφορά προς την κοινότητα. Γίνοντας μέλος, θα απολαύσετε ουσιαστικές φιλίες, ενεργό εθελοντισμό, προσωπική ανάπτυξη και ένα ισχυρό αίσθημα το ανήκει σε ένα φιλόξενο και πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Δεν χρειάζεται να είστε Έλληνας για να συμμετάσχετε, αρκεί να ενδιαφέρεστε για την κοινότητα και τον πολιτισμό. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Πίτερ Σασόπουλος στο 0417 818 832. Lions Club of Brisbane Hellenic, υπηρετώντας την κοινότητά μας με υπερηφάνεια, ενότητα και πνεύμα.

0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι ακροαστές, και στο σημείο αυτό φτάσαμε και πάλι στο τέλος ενός ακόμη ελληνικού προγράμματος. Τα ελληνικά προγράμματα θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε και πάλι σήμερα το βράδυ, επίσης αύριο το πρωί. Από μένα τον Αβέρο Φωπαστέργου
1: και από μένα τον Κώστα και τον Πανετζή, να έχουμε μια καλή εβδομάδα με υγεία πάνω απ' όλα. Και Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, τα λέμε την επόμενη Τρίτη.
0: Ναι, και να σας επιθυμίσω για τελευταία φορά, εγώ θα είμαι ξανά μαζί σας την ερχόμενη Πέμπτη, μεθαύριο δηλαδή, από τις 10
1: εδώ,
0: το πρωί,
1: έως
0: η ώρα 12. Και μην ξεχνάμε, καλοί μου άνθρωποι, ότι όπου πίστης αγάπη, όπου αγάπη ειρήνη, όπου ειρήνη ευλογία, όπου ευλογία ο Θεός, όπου ο Θεός τα πάντα. Γεια σας.

0: Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, από όποιο σημείο του κόσμου και μας ακούτε, σας στέλνουμε την καλησπέρα μας και την αγάπη μας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι 3η 7 Ιουλίου του 2026. Ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζβάνη στο Radio 4EB. Στο σήμερα μας πρόγραμμα θα πούμε τις ανακοινώσεις παροικίας μας, μιλήσουμε νέα και θα τα πούμε μεταξύ μας. Ο Άγγελος Χρονόπουλος, ο Λακής Καραμίδας και ο Αλέξανδρος Τσουκάτος, που επιμιλήθηκαν και θα παρουσιάσουν το σημερινό πρόγραμμα, θα σας κρατήσουν στην τροφή την επόμενη ώρα. Μείνετε και εσείς στο σύνολο 8,1 στα FM. Θα φροντίσουμε η ώρα αυτή να κλείσει ευχαριστά. Καλησπέρα, Λάκη.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. How are you, my friend?
0: Μια χαρούλα, δόξα τω Θεώ. I walked into the studio this evening to a very nice surprise, because on the decks tonight we have DJ Tsuki on the deck.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα, Tsuki.
2: I know it's been months, but...
0: We've missed you, Vre.
1: It's lovely to have you on the decks. I don't know how in the world you do it. So we've been holding down the fort for a little bit, but for good reason, which I'm sure we'll break down as the show progresses, because you did welcome a beautiful little one into the world.
0: Yes,
2: thank you. Thank you very much, guys.
1: And you've been putting your priorities where they should be with your family and your... future Ike superstar.
2: That's it.
1: Superstar, you hope. The football training started yet?
2: Yeah, not yet. In September.
0: September.
2: The 22nd of August, to be honest.
1: I saw a video online of a little one whose father really wanted him to get into soccer. So from the moment he was born, they had the ball, little ball at his feet, and it was helping him with his dexterity. And then eventually got to the point where the kid was just a natural with the ball. But anyways, enough about football training. That's for our dream podcast, which we'll be launching in the summer of 2030 for the World Cup. That's next it. World Cup. Should we head back into the music, because we've got plenty to play tonight.
2: That's it. Πάμε να ξεκινήσουμε με τη Ρία Ελληνίδου στο τραγούδι Σαφάρι. Εδώ είμαστε 98,1 FM μέχρι και τις 8. Φύγαμε.

Λοιπόν, 4B 98,1 FM, ήταν ο Χάρης Παρθακούλης στο τραγούδι «Δε σ' αφήνω», επανεκτέλεση. Το επόμενο τραγούδι το αφιερώνω στον ανιψιό μου τον Λεωνίδα, ο οποίος με πήρε τηλέφωνο πριν από λίγο και μου λέει: «Θείε, μπορείς να παίξεις παρακαλώ το τραγούδι «Ξημερώματα» του Κωνσταντίνου Αργυρού?» Αυτό είναι για τον Λεωνίδα, τον ανιψιό μου. Λοιπόν, Λεωνίδα, το ξέρεις το τραγούδι αυτό?

0: Hey guys, welcome back to the show. That was Then Up and Dust by Yorgos Livanis and Strat. Ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται στην πόλη μας με τις ανακοινώσεις της παροικίας μας. Η Άννα και η Τζίνα μπαίνουν στην κουζίνα για εσάς, ένα γεύμα στο ελληνικό κοινοτικό κέντρο που δεν πρέπει να χάσετε. Ελάτε στο Greek Club όπου θα υποδεχτούμε τη βραβευμένη ζαχαροπλαστρία Άννα Πολυβίου και την όμορφη μητέρα της Τζίνα για ένα εξέχαστο απόγευμα. Παρασκευή 7 Αυγούστου, 12 μετά μεσημβρίας μέχρι 4 μετά μεσημβρίας, $190 ανά άτομα. Η Άννα θα μοιραστεί τις αγαπημένες της τεχνικές ζαχαροπλαστικής, ενώ η Τζίνα θα σας ταξιδέψει πίσω στο σημείο του που ξεκίνησαν όλα, ετοιμάζοντας τις παραδοσιακές ελληνικές συνταγές. Μενού 6 πιατών, όπως λουκουμάδες με καβούρι, το διάσημο χαλούμι της μαμάς, παραδοσιακή σπανακόπιτα, μπαρές σοκολάτας με μπακλαβά, επιπλέον ένα νόσιμο ελληνικό γεύμα και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, γι' αυτό κάντε κράτηση νωρίς. Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, ήρθε και πάλι ο καιρός που χρειαζόμαστε την βοήθειά σας. Πρέπει να συμπληρώσουμε τα μέλη που απαιτούνται για να κρατήσουμε τις ώρες μας στον αέρα. Αν δεν το συμπληρώσουμε, τότε σίγουρα θα χάσουμε προγράμματα και αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε να γίνει. Μέλη της Ελληνικής Φωνής θα βρίσκονται στα προαυλία των εκκλησιών μας κάθε Κυριακή για να σας βοηθήσουν να ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή να γίνετε νέα μέλη. Σίγουροι ότι για μια ακόμα φορά θα σταθείτε στο πλευρό μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου.
1: So, for those of you that don't know or have, weren't already aware, it is now that time for you to renew your 4EB membership if you haven't already. Most people wouldn't realize or may not know or be aware that the state government does subsidize only a certain portion of what goes into keeping the lights on and the machinery up to date to bring you all of the latest tracks fresh off the decks from Greece and the many other languages that form part of 4EB. So to help with that, members of the Greek Language Program Committee will be attending church every Sunday and they'll be there to help you either renew or sign up for an account. Get a membership, get your membership. And just further back, that first anakinosis Evan mentioned as well, I'm very jealous that it's on a Friday. Unfortunately, I'll be at work, but most people would know very well Anna Bolivio, who rose to fame off of MasterChef. She and her amazing mum, Gina, will be at the Greek Club. Acropolis now.
0: Kings of Mykonos. Kings of Mykonos.
2: Jimmy
0: with a Z.
1: Zina
0: with a Z.
1: Who will be hosting an unforgettable afternoon with some of their family recipes and traditional traditions and family stories, including, but not limited to, crab lukumadas, which actually sounds amazing. Her mum's famous halloumis, traditional spanakopita. Anna's chocolate baklava bars and a delicious Greek lunch and plenty more surprises. So tickets are on sale. This will be on Friday the 7th of August from 12 p.m. to 4 p.m. $190 per person. 6-course Greek feast. So tickets are limited. Check our story for more information on how you can secure those tickets. Angele. Nope, not Angele. Your name is...
2: You forgot my name
1: Alexandra.
2: Already, yeah?
0: It's because you don't come anymore, bro. You got to come more frequently.
2: I'll do my best.
1: I would pronounce his name as Nikos Economopoulos. So, here we go. How else? Nikolaos
2: Economopoulos.
1: Who's bringing you today our song of the day, which is...
2: Ένοχο κορμί, καινούργιο τραγούδι. Πάμε να το ακούσουμε. Ακούτε 4EB, ραδιοπαράκι 98,1 FM.

0: Join us for the next popular 4EB Women's Christmas in July luncheon, and that's on Saturday the 25th of July from 12:30 p.m. Enjoy a fun afternoon with special guests, conversations, friendship, music, and of course, a free lunch. 25th of July here at Kangaroo Point Studios. Bring your sisters, aunties, daughters, or even your neighbour. All women are welcome. Please confirm your attendance with the office at 4EB on 32408600 or email info@4eb.org.au.
1: Όταν συμβεί μια καταστροφή, το να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε βοηθάει να παραμείνετε ασφαλείς. Αυτός είναι ο ήχος του Oz Alert. Του νέου συστήματος αποστολής μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας. Το Oz Alert αποστέλει σχεδόν άμεσες ειδοποιήσεις σε συμβατές κινητές συσκευές κατά τη διάρκεια τοπικών και εθνικών καταστροφών. Στο πλαίσιο της εθνικής εφαρμογής του συστήματος, θα στείλουμε μια δοκιμαστική ειδοποίηση στην κινητή συσκευή σας περίπου στις 2 μετά μεσημβρίας τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Το Oz Alert σας βοηθάει να μένετε ενημερωμένοι. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο ozalert.gov.au. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
2: Station sponsor.
1: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ibs.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
2: Station sponsor.
3: Φτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.